0: This is Radio Rendezvous, Nizhny Novgorod's first FM radio station. Radio Rendezvous, Radio Superstar.
1: Με άρβες μης ρώτησα γέτου η αν μη γουάρδα Άρβες μης ρώτησα ήτχαβε λουίναχα